0: Σον Τζουάν, λουγουμίστ, γουμίστ, πομπίστ, δισπολτόρ. Πήγε να πεσκάρ. Ω, μα βου, ας πούνε θεμά, ε. Σαν να ας πούνε πρόβλη γιούν. Μα σε σέντε λέκ, ω, πρόντο. Ω, ετάρε κουάλ, αλλά κότσι δρούς, όχι με, ροκ. Quando gli dici qualcosa, a rembalzo le cose dentro, ci sta niente. Oh, ci sentiamo dopo, fra.
1: Ciao, Umbria, buon ascolto.
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un topo? Essere inseguito da un gatto delle nevi.

0: Lord Johan, λουγουμίστε, πομπίστε, δυσπόλτον, για πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβός, λουλυμπίτε, δε βαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστ, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστ, να βότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζε τη βρίνη, αντόπο.
1: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il colmo per una cantante? Non avere motivi validi.